Σίγουρα νοό, Σονόρα, του τίμη, Λου, XHUSH, Τούβις, Γαστιγάτζε, Ούντο Γάιο, Νελούνι, Ζέτα, Καβόρκα, XHCAB, Ζέτα, Γα, Τάπα, Ούντο Γάιο, Σαντάνα, XHNTA, Σόνο, Γα, Πούντο Τούβι, Ναβοχώα, XHNBCS Gachona Punto Gache Lugirani Zeta Digisti Y Internet Chona www.givariunda.org.